Μιλούν στον τέμπο, φέρνει η άλμα τάμα, η γύρτη δίπη σαν κοιμά μόρα πρέγνανε. Κάτσε σου λάμι, του κύλου πετζίπνη μου, λάμι, του κύλου σε κουμάτ. Άρα μάζει η μαρσίδα σαν παντέμπαλη μου, τάφτα όλα ζήτη που πνιά. Είναι φόβο μαντάρα καν κολλάμι του Τζούλμπε καζερ που δεν είναι. Μα δεν συνάγει καν ιστορία καν ο φόβο του Τζούλμπε καζερ που δεν είναι. Είναι πισαφού δεν είναι τάμε άρα κάνει για το μαγούντο άλλα είναι. Νέρο κέμι ράλτε χέντε ούε τζάινε. Ούι φαρμο γουά ούλου φαρμο γουά ούλου. Ούι και δίμαντι είχε δίμαντι σάπο τσούμαντι ούμαρου. Γιάν νέρο χάρου φούρου χάρι σου αναν γίγον γιόν και τζέλ του μαντά καζερα. Δεν πως ούνι γκρό πονε γιόντι γιούγι μαντί λε πονε χάρι. Μιλά ακούμαλα καζερα σάμσο γονά τσούχελε μιλόμο πέσνα. Θα χωτζέν γέλ μπέλα σου γίδου μου γίδου. Θα έχω γκάντα μπέλα μου, νεχάλα μόνο ώρα σε άλλα. Θα έχω γκάλα μπέλα μου φορ. Θα έχω πει λέσχη μπέλα μου τζίμινε φούσαντζι. Θα έχω τσούτσο ρέντου μπέλα νερένα μου, θα έχω δίμψη την μπέλα μου ρένα. Για να πηγή μηνιόρα με τζίσου ήδη μου τσέδω μας τζέμου ρε χάρη. Δεν πως όλοι γκρό μπονε σακεθάλι, λάμε το γύρω που

ένα βρέο που φάγε ένα γερμπίρκιτο. Όχι κάμα, όχι πάμα του κόσμου, όχι μήνυμα, δεν έχω πει κάμα.

0: μόνο ραού στραγό. Ο αγρακά και ο ραό. Ο κάτσο μπορεί να λάβει η γέννη μου αλουμονιού. Πατάει που δεν θα. Μόνο το πρόβλημα είναι στο μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό. Μόνο το μακό.
1: Thank you.